0: There is a situation here.
1: Είναι η πολύ αναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
2: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
4: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
5: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
6: Ο διάβολος φοράει Prada 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci και

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodite.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

για τα παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Θα μιλήσουμε σήμερα. Καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας, στην εκπομπή μας. Λουκάς Παδόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ Eurovision, γιατί είναι η εβδομάδα της Eurovision, έτσι. Με την Κέτι Γαρμπή και το Ελλάδα Χώρα του Φωτός, το οποίο δεν ήταν το καλύτερο τραγούδι που είχαμε στείλει ποτέ, αλλά είναι το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι που στείλαμε ποτέ, γιατί με κάποιο μαγικό τρόπο περιλαμβάνει όλο αυτό που ζούμε στην Ελλάδα όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια, πάνω από 50-60. Ελλάδα Χώρα του Φωτός, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλη. Πόσο έτσι ομή η αλήθεια, χωρίς έτσι στολίδια, χωρίς έτσι να βάζουν σάλτσες κτλ. Κτλ. Και τη Γαρμπή και μια στιγμή που ήμασταν όλοι περήφανοι και βέβαια ακόμα θυμόμαστε την Κέτι Γαρμπή και αυτή την φοβερή εμφάνιση που έκανε τότε το 1993 με το φόρεμα της Ηλίας Κρυθαριώτη, το οποίο δεν το έχει στην κατοχή της και το μάθαμε μέσα από το Your Face Sounds Familiar από την Κυριακή μας πέρασε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα ακούσουμε πάρα πολλά ωραία τραγουδάκια από την φεστιβαλική Eurovision, που για άλλους αμφισβητείται, για άλλους είναι πανηγύρι, για άλλους είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, για άλλους είναι ένα statement όσον αφορά την non-binary κοινότητα κτλ. Κτλ. Ό,τι και να είναι, είναι μουσική και αυτό είναι πάνω απ' όλα. Θα σας πάω στο 1998, τότε που ο πολύ πολύ μικρός τότε Μιχάλης Χατζηγιάννης, 19 χρονών, τραγούδησε για την Κύπρο το Γένεσης και τότε τον είδαμε πρώτη φορά στη ζωή μας εκτός Κύπρου.

0: Και όμως ήταν μόνο 19 χρονών ο Μιχάλης Χατζηγιάννης όταν τραγούδησε το Γένεσης. Ακόμα και τώρα δεν ακούγεται, λες και έχει ηχογραφηθεί αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι μερικά τραγούδια που αντέχουν και στον χρόνο και τα θυμόμαστε, γιατί μας αρέσει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, πάμε στο 1995, πάμε 3 χρόνια πίσω, όταν για την Ελλάδα πηγαίνει ένα τραγούδι το οποίο τότε μπορεί να μην το είχαμε σκεφτεί ότι ήταν και τόσο ωραίο. Αλλά εν το χρόνο, εν το παρόδο του χρόνου, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχει δώσει τις εξετάσεις και είναι από τα αγαπημένα Eurovision. Και τότε ήταν και με ορχήστρες, παρακαλώ. Τι κάναμε τότε το 95? Κάναμε μια προσευχή και ζητήσαμε να πάμε καλά. Και η Ελένα Κωνσταντοπούλου έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και είχε μια πάρα πολύ ωραία ευπρεπέστατη παρουσία.
1: Και γάρε βούλο ντομιάνε τη γίντα αυτήν,

Αυτή ήταν η Ελίνα Κωνσταντοπούλου από το 1995. Μεταφερόμαστε όχι πάρα πολύ μακριά, στον 42ο διαγωνισμό της Eurovision το 1997, όταν στείλαμε ένα ίσως το πιο έντεχνο κομμάτι που έχουμε στείλει ποτέ στη Eurovision. Όχι, δεν είναι το πιο, είναι και μερικά ακόμα. Ένα από αυτά όμως είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που τραγούδισε τώρα τότε η Μαριάννα Ζορμπά και είχε τον τίτλο απλά «Χόρεψε».

Αυτή ήταν η Μαριάννα Ζουρμπά και το χόρεψε, ένα τραγούδι το οποίο μας έκανε να χορέψουμε. Μας άρεσε πάρα πολύ, εμένα τουλάχιστον μ' άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά μου αρέσουν τα τραγούδια που τραγουδιώνται στην γλώσσα τους και όχι στα αγγλικά. Βέβαια, θα μου πείτε, το τραγούδι που έφερε την νίκη στην Ελλάδα ήταν στα αγγλικά. Εντάξει, οι Έλληνα είναι ουμπεράλες. Έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι πραγματικά σε έναν διαγωνισμό μουσικό εθνικοτήτων πρέπει ο κάθε ένας να ερμηνεύει στη γλώσσα του, και πόσο μάλλον εγώ θα ήθελα να είναι και ορχήστρες πίσω. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι έχει αλλάξει η εποχή, είναι τηλεοπτικός ο διαγωνισμός. Εμείς θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα τώρα. Θα πάμε στο διαγωνισμό που οργανώθηκε το 2011 στο Düsseldorf, στη Γερμανία, όταν η προηγούμενη χρονιά στο Όσλο της Νορβηγίας κέρδισε η Γερμανία με ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Θυμάμαι, νομίζω ότι λέγανε Λένα. Λένα, βεβαίως. Η Λένα, μπορεί να ακούσουμε και αργότερα το τραγούδι τότε της Γερμανίας. Είχε πολλά χρόνια να κερδίσει η Γερμανία και έχει πάρα πολλά χρόνια να κερδίσει η Γερμανία, ή τουλάχιστον να πάει καλά. Εμείς τότε όμως στη Γερμανία στείλαμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε στείλει επίσης. Ο Λούκας Γιώρκας με το Stereo Mike κάνανε πραγματικά μια καταπληκτική εμφάνιση.

Αυτή ήταν η παλικαρίσκη ερμηνεία του Λούκα Γιώρκα και του Στέρεο Μάικ το 2011 στη Γερμανία. Εμείς θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημιωράκι. Δεν θα ακούσουμε πολλά, πάρα πολλά. Θα ακούσουμε αρκετά, έτσι. Και δεν θα ακούσουμε και τα αναμενόμενα, έτσι. Γιατί τα ακούτε τώρα πάρα πολύ συχνά από πάρα πολλές εκπομπές που κάνουν αφιερώματα. Δεν θα παίζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια όλοι. Λοιπόν, είπαμε κάπως να το διαφοροποιήσουμε. Εγώ λέω πάντως να κλείσουμε το ημιωράκι με μια ξέχαστη στιγμή της Eurovision όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή. Έτσι, το 2008 μεταφερόμαστε στη Μόσχα. Τότε, αδελφές μου, στη Μόσχα πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι πήγε. Δεν πήγε όσο καλά θέλαμε. Η αλήθεια είναι δεν πήγε καλά όσο θέλαμε να πάει. Αλλά το συγχωρούμε γιατί έμεινε classic στην pop μουσική. Και βέβαια ένας πάρα πολύ λαμπερός Άκης Ρουβάς με ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει.

0: plusfm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pret 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Μπράβο, 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: παίζει Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε εδώ, Eurovision Day σήμερα και φυσικά η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορούσε παρά να ανοίξει τουλάχιστον ένα ημίωρο, έτσι, και το δεύτερο ημίωρο ανήκει δικαιωματικά στη νίκη της Ελλάδας, μοναδική μέχρι τώρα νίκη της Ελλάδας στον διαγωνισμό αυτόν το 2005 στο Κίεβο, εκεί που όλοι πραγματικά δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε, το περιμέναμε λίγο, ενδόμηχα, λέγαμε ότι η Έλενα θα το φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση.

Άρα το 2006, τι έγινε, η Ελλάδα διοργάνωσε τον διαγωνισμό της Eurovision στην Αθήνα. Ήμουνα μέσα εκεί, είδα όλες τις πρόβες. Τώρα τι να σου πω, φαινόταν ξεκάθαρα ότι θα κερδίσουν τα τερατάκια που κέρδισαν, άσχετα αν δεν κάνανε ποτέ τίποτα άλλο πέρα από αυτό το τραγούδι. Εμείς τότε όμως στείλαμε ένα βαρύ πυροβολικό και μάλιστα για τρίτη φορά στην Eurovision. Μία για την Ελλάδα, μία για την Κύπρο και μία δεύτερη για την Ελλάδα. Η Άννα Βύση έδωσε τα πάντα, ήταν άρρωστη, βγήκε με πυρετό 40, αλλά εντάξει, η στιγμή της ήταν εξαιρετικά μαγική. Δεν πήγε καλά. Δεν πειράζει. Δεν πάμε πάντα για την πρωτιά. Πάμε για να κάνουμε μια πολύ πολύ ωραία ευπρεπέστατη παρουσία. Ο Σάκης παρουσίαζε την Eurovision μαζί με τη Μαρία Μενούνος. Η Νάνα Μούσχουρη γύρισε την κλεψίδρα της αντίστροφης μέτρησης. Μεγάλες στιγμές ζήσαμε κι εμείς τότε.

η εκρηκτική αναβίση με το φόρεμα, το ρούχο του Γκοτιέ, εν πάση περιπτώσει, εμένα προσωπικά ήταν η νικήτρια. Και δεν είναι ότι τις έχω μόνο αδυναμία, ήταν η καλύτερη πάνω στην σκηνή της Eurovision, ό,τι και να λέγαμε. Λοιπόν, αδυναμίες, αδυναμίες είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε σε ποιο διαγωνισμό, πάμε τώρα στο 2008, στο Βελιγράδι. Μία νίκη για την τότε Eurovision, μία νίκη για την τότε Ιουγκοσλαβία, η οποία ήταν ακόμα ενωμένη και είχε κερδίσει με την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, τότε λοιπόν διοργανώθηκε στη Eurovision, η Eurovision στην Ιουγκοσλαβία. Στείλαμε ένα κορίτσι πολύ δροσερό. Πολύ δροσερό που τα έσπασε το 2008 και είναι άλλη μια iconic, που λένε και νέοι, εμφάνιση.

Το Καλομυράκι λοιπόν πήγε εκεί, έκανε τα πάντα και πήγε μια πάρα πολύ καλή θέση. Γιατί είναι να έχεις και αυτή την άβρα, βρε παιδί μου, τη θετική ενέργεια που είχε το κορίτσι αυτό και έχει ακόμα, είναι το Καλομυράκι μας, δεν θα μεγαλώσει ποτέ. 2008 λοιπόν στο Βελιγράδι μας εξασφάλισε μια πάρα πολύ καλή θέση, έτσι, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε, για να δω το σκονάκι μου, το 2007. Πάμε ένα χρόνο πίσω στο Ελσίνκι, εκεί που ένας άλλος Ελληνοκύπριο και από λίγο Αραβία μας εκπροσώπησε και χαιρέτησε όλη την Eurovision. Γιατί, γεια σου Μαρία.

Ο Σαρμπέλ λοιπόν με το «Γεια σου Μαρία» ξεσήκωσε στην Ευρώπη. Τώρα που το καλοσκέφτομαι και το κοιτάζω και λίγο, βλέποντας τα CD που είχαν, τα επίσημα CD που είχαν κυκλοφορήσει και κυκλοφορούν κάθε χρόνο από την Eurovision, βλέπω ότι οι δικές μας συμμετοχές, όχι να το πενευτούμε, αλλά ήταν μια χαρά, οι περισσότερες, έτσι. Είχαμε κι εμείς κάτι φόλες πραγματικά μεγάλες. Ας μην τη θυμόμαστε, να μην στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες, έχω να σας πω ότι τα περισσότερα τους τραγούδια είναι πλέον περασμένα σε κάποιο χρονοτούλαπο. Εμάς, λίγο το, ξέρετε, το folklore, λίγο η ελληνικότητα, λίγο που αγαπάμε πάρα πολύ τη χώρα μας ή τουλάχιστον θα έπρεπε να την αγαπάμε και να τη στηρίζουμε πάρα πολύ, έχουν φέρει τα τραγούδια αυτά, τα περισσότερα ξαναλέω, σε μια φάση που τα θυμόμαστε κάθε φορά. Κάθε χρόνο θα μου πείτε, μία φορά το χρόνο. Ναι, μία φορά το χρόνο, αλλά τα θυμόμαστε. Τον άλλον τα θυμώνται άραγε. Ασχολούνται. Πάρα πολύ θα ήθελα να ρωτήσω έτσι συναδέλφους ραδιοφωνικούς παραγωγούς από άλλες χώρες, αν αυτή η εβδομάδα είναι και για αυτούς Eurovision Week ή απλά του περνάνε στα ψηλά. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ θα σας πάω τώρα το 2004. Τότε που ο διαγωνισμός είχε γίνει στην γειτονική Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που πραγματικά πήραμε μια όχι απλά θέση, μια θεσάρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ακόμα γι' αυτό και ανέβηκε και ο Σάκης και εμφανίστηκε και η ελληνική σημαία και τους την είπαμε και στους Τούρκους, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο και να μην το θέλουμε να το παραδεχτούμε, μας αρέσει να τη λέμε, έτσι. Θέλουμε και λίγο να προκαλούμε. Δεν το λέω ενοχικά, δεν το λέω με τίποτα. Καλά κάνουμε. Λοιπόν, ο Σάκης τότε πήγε με το Shake It, ξεσήκωσε και έκανε τεράστιο shake σε όλη την Ευρώπη και βέβαια και γι' αυτόν ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί από τότε και μετά έκανε και μερικά πράγματα στο εξωτερικό που το αξίζει με το παραπάνω, γιατί ο Σάκης είναι ένας και μοναδικός.

Ποιος δεν θυμάται την Κολοτούμπα άλλωστε και το, και το σακάκι που σκιζόταν στα δύο και ο Σάκης έκανε με το φανελάκι την Κολοτούμπα. Α, ξέχασες στιγμές. Πάμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο ημιωράκι αφιέρωμα στην Eurovision φέτος. Φυσικά θα ακούσουμε και τα δικά μας, μην ανησυχείτε. Θα ακούσουμε τα δικά μας, το φετινό δικό μας και το περσινό. Και μερικά ακόμα έχω διαλέξει για το τρίτο ημιωράκι, αλλά προς το παρόν θα κλείσουμε το δεύτερο ημιωράκι πηγαίνοντας ένα ταξίδι πίσω στο 2001, τότε που μείναμε όλοι άφωνοι ακούγοντας και βλέποντας ένα 17χρονο κορίτσι να ανεβαίνει στη σκηνή της Κοπενχάγης από τη γειτονική Σουηδία από που καταγόταν, αλλά εκπροσωπούσε φυσικά την Ελλάδα, γιατί μέσα της είναι μόνο Ελλάδα, ρέει άφθονο μπλε χρώμα στις φλέβες της Έλενας Παπαρίζου, και τότε ως αντίκ βέβαια μας έκανε να αισθανθούμε εθνική υπερηφάνεια για άλλη μια φορά. Γεια σου βρε Έλενα Παπαρίζου.

0: Μόνο μπράβο.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
6: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
5: Στη σόγια.
6: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
5: Εγώ θέλω.
6: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
5: Χωρίς πίτα.
6: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
9: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Μόνο Μπράβο.
10: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα της ζωής σου.
11: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

μια εκτιθέση και μια καταπληκτική ερμηνεία από την Αστερομάτα, από το κορίτσι μας αυτό, το οποίο έβαλε τα γυαλιά στην Ευρώπη κυριολεκτικά. Τη δανείζομαι τη φράση, γιατί την είπε το καλοκαίρι ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στο Terra Vibe, ότι αυτό το κορίτσι έβαλε τα γυαλιά στην Ευρώπη και πραγματικά το έκανε. Η Κλαβδία με την περσινή τη συμμετοχή το 2025 στην Ελβετία πραγματικά έδειξε ότι μπορεί το ελληνικό τραγούδι να είναι εξαιρετικό σε σκηνή, με εξαιρετικές προδιαγραφές κτλ. Και να κατακτήσει πραγματικά τις χώρες όλης της γης, όχι μόνο της Ευρώπης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρίτο ημιωράκι για σήμερα, Eurovision Week για τους περισσότερους, έτσι, και φυσικά, πραγματικά, εγώ το πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να βρίσκονται φίλοι σε σπίτια, να περνάμε ωραία, να σχολιάζουμε, να λέμε τι μας μοιάζει με τι, να γελάμε πολλές φορές, γιατί έχει και πολλές γελίες εμφανίσεις, έχει και πολλές πολύ ωραίες ερμηνείες. Εγώ με τους Γάλλους κάθε χρόνο, να ξέρετε, τους αγαπώ ιδιαίτερως. Πιστεύω ότι τους το χρωστάει η Eurovision την πρωτιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, αλλά regarde moi, regarde toi, δεν ξέρω τι. Μια, δύο, τρεις. Και το λουρί της μάνας έλεγαν στο χωριό μου. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Αστερομάτα ήταν αυτή. Αυτό ήταν το τραγούδι το περσινό της ελληνικής συμμετοχής. Εμείς δεν θα πάμε στο φετινό. Όχι, δεν σας κάνω τέτοια. Θα πηγαίνουμε μπρος πίσω. Και αυτή την φορά και αυτό το ημιωράκι θα ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια άλλων χωρών, άλλες χώρες, άλλες συμμετοχές που λίγο μας αρέσουν περισσότερο. Όχι όλα, γιατί είναι άπειρα τα τραγούδια. Θα πάμε όμως σε ποιον διαγωνισμό. Θα πάμε στο Όσλο το 2010. Τότε στη Νορβηγία, στην κρύα Νορβηγία, που είχαμε περάσει και καλά την άλλη φορά, γιατί είχαμε στείλει την Κλεοπάτρα και πήραμε μια πέμπτη θέση με το Όλου του Κόσμου την Ελπίδα, το οποίο εγώ το θεωρώ μέσα στα τρία καλύτερα τραγούδια που έχουμε στείλει ever στο διαγωνισμό αυτό. Εκεί όμως ένας φίλος από τη Μήλο τα έκανε όλα όπα και πραγματικά ξεσήκωσε τους πάτες.

Όπα, πραγματικά όπα, ο Γιώργος Αλκαίος και οι φίλοι του. Το στίχους είχε γράψει ο Γιάννης Αντωνίου, πολύ πολύ καλός, αγαπημένος φίλος και παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός. Όχι πολύ παλιός, ενώ δεν είναι σε ηλικία παλιός, απλά τώρα πια δεν ασχολείται με το άθλημα. Ο Γιάννης είναι αγαπημένος φίλος. Λοιπόν, τότε τους κάναμε όπα στην Νορβηγία, αλλά ένα κορίτσι από τη Γερμανία πήρε το διαγωνισμό μετά από πολλά χρόνια στα χέρια της και άφησε τους Γερμανούς άφωνους, γιατί ούτε που το περιμένανε ή τουλάχιστον δεν το επιδιώκανε. Και αυτό φάνηκε στις επόμενες χρονιές, μέχρι τώρα που φλερτάρουν σταθερά νομίζω με τις τελευταίες θέσεις. Τότε όμως η Λένα ήταν εξαιρετικό και το Satellite ακόμα πιο εξαιρετικό. Ας το ακούσουμε και το θυμηθούμε.

Αυτά συνέβαιναν το 2010 στην μακρινή πόλη της Νορβηγίας, στο Όσλο, που κέρδισε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Λένα λοιπόν, με την Γερμανία. Λέγανε τότε και ήταν, ότι ήταν η σχέση του Αλεξάνδερ Ρίμπακ και γι' αυτό έτσι που σαρίστηκε. Ποιος ξέρει ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η φαντασία. Εμείς στείλαμε και τραγούδι με φαντασία, με ένα άτυχο φόρεμα τότε για την φωνάρα τη Μαντώ, η οποία πραγματικά, εντάξει, δεν υπάρχουν συστάσεις για την φωνή που έχει η Μαντώ, αλλά εκείνη τη χρονιά κάτι δεν έδεσε σωστά και το τραγούδι προσγειώθηκε και σε πάρα πολύ χαμηλές θέσεις. Δεν ήταν το 2010, ήταν το 2003 όταν στείλαμε την Μαντώ στη Ρίγα της Εσθονίας και εκεί... τώρα τι να πω, προσγειωθήκαμε λίγο. Προσγειωθήκαμε, αλλά το τραγούδι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχω να σας πω, πραγματικά. Το φόρεμα δεν ήταν καλό. Ασφικτιούσε μέσα σε αυτό η Μαντώ.

Never Let You Go, αυτή ήταν η Μαντό. Μας άφησε να φύγει, αλλά εντάξει, ήταν και σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί εκείνη τη χρονιά τώρα τι συνέβαινε. Μια φίλη της και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια από την Τουρκία, που είχαν συνεργαστεί κιόλας λίγα χρόνια πριν σε ένα τραγούδι εδώ στην Ελλάδα, έτυχε να συμμετέχει και να παίρνει μέρος στο διαγωνισμό. Ο λόγος για τη Σερτάμπ, η οποία όσο μικροσκοπική και να ήταν, γιατί της έκανα συνέντευξη και ήταν μια σταλιά, μια σταλιά. Η φωνή και το πάθος που είχε βγάλει σε αυτό το τραγούδι και το αίμα, εγώ θα πω, ήταν μοναδικό. Και βέβαια δεν άφησε κανένα περιθώριο σε κανέναν κριτή ή ξέρω εγώ ποιοι διαγωνιζόντουσαν τότε και ποιοι στέλνανε μηνύματα. Αν στέλνανε μηνύματα, δεν είμαι και πολύ πολύ σίγουρος αν ήταν επιτροπές ή όχι. Νομίζω ήταν επιτροπές μόνο. Δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και να μην πάει την Eurovision στην Τουρκία για μία και μάλλον τελευταία φορά, γιατί η Τουρκία απέχει πλέον από το διαγωνισμό της Eurovision, γιατί δεν το θεωρεί αισθητικά κοντά στην φιλοσοφία της.

0: Αυτή ήταν η δυναμικότατη Σερτάμπη, η οποία πήρε την νίκη της Eurovision για την Τουρκία και το 2004 μεταφέρθηκε εκεί ο διαγωνισμός, που εκεί εμείς, αν θυμάστε προηγουμένως, στείλαμε το σάκι με το shake it και πήραμε το αίμα μας πίσω, όπως και να το κάνει κανείς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για το τρίτο ημιωράκι, το οποίο έρχεται από τον Mr. Eurovision. Γιατί όταν ακούει κανείς τη λέξη Eurovision, τι αισθάνεται? Ότι ακούει τον Johnny Logan. Ο Johnny Logan πήγε αρκετές φορές, κέρδισε όλες τις φορές που πήγε, είτε ως ερμηνευτής είτε ως συνθέτης, και πολύ απλά φέρει τον τίτλο του Mr. Eurovision επάξια και με πολύ πολύ μεγάλη έτσι τιμή και δόξα. Το 1987 στις Βρυξέλλες ο Johnny Logan κάνει το double και κερδίζει με το μοναδικό, υπέροχο και all time classic Hold Me Now.
1: Don't

0: παίζει Μπράβο.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο, 89,6.

0: bravofm.gr.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εξτρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής

Λοιπόν, αυτός ήταν ένας πολύ πολύ αγαπημένος φίλος της Ελλάδας, ο οποίος πραγματικά, ο Ζέλικος Σκίμοβιτς, έκανε μια τεράστια επιτυχία με το Λανεμόγε. Τότε, Λανεμόγε, έτσι είναι το σωστό, δεν ξέρω και πολύ καλά σέρβικα, Σερβία και Μαυροβούνιο, τότε που ήταν μαζί αυτές οι δύο χώρες και δεν είχαν χωριστεί ακόμα, το 2004, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή της Κωνσταντινούπολης. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε λίγο στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Ποτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα. Θα πάμε στο 2007. Τι συνέβη το 2007? Τότε στείλαμε την αγαπημένη μου Ευρυδίκη και τον αγαπημένο μου Δημήτρη Κοριαλά σε ένα τραγούδι που δεν πέρασε στον τελικό για την Κύπρο. Πολύ πολύ μεγάλη αδικία. Όχι μόνο έπρεπε να περάσει, έπρεπε να κερδίσει κιόλας, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Η στίχη ήταν του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, η μουσική του Δημήτρη Κοριαλά. Και εντάξει τώρα, τι να πούμε για το Κομψή Κομψά.

0: Το κομψί κομψά λοιπόν δεν πήγε στην δεύτερη, δεν πέρασε τον ημιτελικό, δεν πήγε στο τελικό. Τεράστια αδικία. Μείναμε όλοι εμβρότητοι όταν δεν ανακοινώθηκε το όνομα της Ευρυδίκης και του Δημήτρη Κοργιαλά για την συμμετοχή της Κύπρου για τον τελικό. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες αδικίες ever στα 70 χρόνια του διαγωνισμού. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά, το 2009, έτσι, είμαστε στο 7, όχι, το παραπάνω χρόνο, λοιπόν, ήταν η χρονιά που η Γαλλία άρχισε να στέλνει βαρύ πυροβολικό. Όχι ότι δεν έχει, γιατί η Γαλλία έχει μια τεράστια μουσική βιομηχανία και εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Τότε λοιπόν για την Γαλλία συμμετείχε η σπουδαία Πατρίσια Κάας. Ήταν η συμμετοχή που δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε αυτό που περιμέναν οι Γάλλοι. Γενικά οι Γάλλοι δεν τους βγαίνει. Παρόλο που προσπαθούν πάρα πολύ και τα τελευταία χρόνια φλερτάρουν με την πρωτοδεύτερη θέση πάρα πολύ στεναρά. Πού θα πάει, θα το καταφέρουν. Εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, Γαλλία. Και Πατρίσια Κάας και το τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Γιατί αγαπάμε τη Γαλλία, όχι τίποτα άλλο.
1: S'il fallait le faire, j'arrêterais.

Αυτή ήταν η σπουδαία Πατρίσια Κάς για την γαλλική συμμετοχή το 2009 στην Μόσχα, εκεί όπου δεν πήγε πολύ πολύ καλά, αλλά τι σημασία έχει όταν συμμετέχει με ένα τραγούδι Πατρίσια Κάς, είναι μόνο κέρδος για το διαγωνισμό. Λοιπόν, πού θα σας πάμε τώρα? Θα σας πάμε πίσω, στο 1982, τότε που η Κύπρος αποφασίζει να στείλει την Άννα Βύση. Δεν ήταν πάρα πολύ γνωστή η Άννα, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Είχε κάνει αρκετά βήματα, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ πολύ μεγάλη γνωστή. Λοιπόν, παρόλα αυτά η Άννα Βύση είναι η Άννα Βύση. Είναι 5 δεκαετίες γεμάτες στο ελληνικό τραγούδι. Τότε λοιπόν αποφασίζει να στείλει ένα υπέροχο τραγούδι που λεγόταν «Μόνο η αγάπη». Εμείς δεν το έχουμε στα ελληνικά, δυστυχώς δεν το έχουμε στα ελληνικά. Το έχουμε όμως στα αγγλικά, γιατί κυκλοφόρησε και σε αγγλική συμμετοχή, σε αγγλική version, όπως συνηθιζόταν τότε να βγαίνουν τα τραγούδια στη γλώσσα τους και στα αγγλικά. In case of

Love is a Lonely Weekend. Αυτή ήταν η Άννα Βύση από το 1982. Στα ελληνικά το τραγούδισε για τη μεριά της Κύπρου το 1982. Πήγε και πάρα πολύ καλά. Πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος. Και εμείς, εντάξει, η ηχογράφηση είναι λίγο παλιά. Έχω να το πω αυτό και συγγνώμη, αλλά ξέρετε, κάπως πρέπει να τα βρούμε όλα αυτά. Εμείς θα πάμε τώρα στο 1998. Και τότε πάθαμε όλοι σοκ όταν είδαμε την Dana International να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή της Eurovision και να κερδίζει μια transsexual για πρώτη φορά σε αυτό το διαγωνισμό. Έκτοτε ο διαγωνισμός πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς τότε είχαμε στείλει ένα τραγικό τραγούδι. Λεγόταν Μια Κρυφή Ευαισθησία που το ερμήνευε το συγκρότημα Θάλασσα, που δεν θέλουμε καν να θυμόμαστε ότι συμμετείχε αυτό το τραγούδι. Ήταν μια από τις πολύ πολύ άτυχες όχι μόνο επιλογές εθνικές αλλά και παρουσίες πάνω στη σκηνή. Ας ακούσουμε τουλάχιστον την Ντίβα, την Ντάνα. Την Ντάνα, την Ντίβα, το ίδιο δεν είναι?

Αυτή ήταν η Ντίβα Ντάνα. Και επειδή ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ καλά και εννοείται δεν μπορούμε να κλείσουμε χωρίς το τραγούδι που πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά φέτος, δεν το ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε άλλο ένα. Σας αφήνω σε αγωνία. Σας αφήνω σε αγωνία για τρία λεπτάκια, γιατί θα πάμε μέχρι το Μοντενέγκρο. Έτσι, όχι Μοντενέγκρο, συγγνώμη. Μέχρι την νικητήρια τότε χρονιά που ένα τραγούδι με ένα κορίτσι αντισυμβατικό κέρδισε για τη χώρα της, για την Σερβία εννοώ.

Δεν είναι τυχαίο που προσπαθούμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι, που θα κλείσουμε με το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα μας και τον Ακύλα μας, το Φέρτο, και το συνδυάσαμε με αυτό το κομμάτι. Γιατί τότε αυτό το τραγούδι ήταν η χαρά της διαφορετικότητας. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο κανείς δεν περίμενε να κερδίσει. Ήταν πάρα πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ anti-Eurovision, δεν ξέρω τι κτλ. Γιατί αποδεικνύεται κάθε χρόνο ότι δεν υπάρχουν συνταγές Eurovision, υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια. Και εντάξει, υπάρχουν συμμαχίες, τα πολιτικά, το ένα το άλλο, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κερδίζει η μουσική. Γιατί πάνω απ' όλα η μουσική μας φέρνει πιο κοντά. Λοιπόν, αφού μας ενώνει η μουσική, βρε Ακύλα, φέρ' το μας. Άντε για χαρά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχοντής του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Call Gary into my office, there is a situation here.
11: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Καλώς τους, καλώς τους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν. Θα είναι γεμάτες τραγούδια, γεμάτες ενδιαφέροντα νέα, γεμάτες επικοινωνία και θετική ενέργεια. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πάμε για τα μηνύματά σας. Σας περιμένω πάντα στο Instagram account μου, στο Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου. Εκεί μου στέλνετε τα τραγούδια που αγαπάτε, ειδήσεις από την περιοχή σας. Ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε με αυτό το ραδιόφωνο. Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram σας περιμένω. Μην ξεχνάτε οπωσδήποτε μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε στο μήνυμά σας. Και κάντε και ένα follow το account για να είμαστε σίγουροι πως δεν θα βρεθεί στα αιτήματα φιλίας.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Μπράβο, 89,6.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μουλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και στη χώρα μας, διαβάζω, βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα η Taylor Swift, καθώς ήταν στη λίστα των καλεσμένων για το γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, του ελληνοαμερικανού αθλητή του ράγκμπι, που είναι συμπαίκτης του αραβωνιαστικού της Travis Kelce. Στο γαμήλιο πάρτι η Taylor Swift ήταν απλή, χόρεψε, έφαγε και έδειχνε να το διασκεδάζει με ανθρώπους που την είδαν από κοντά να κάνουν λόγο για μια γυναίκα πολύ cool και πολύ χαμογελαστή, παρά το ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες στάρ του πλανήτη.

Για ακούστε και αυτό. Ένα τεράστιο ρουμπίνι 11.000 καρατίων, παρακαλώ, ανακαλύφθηκε στη Μιανμάρ από τα μεγαλύτερα που έχουν βρεθεί ποτέ στη χώρα, η οποία φημίζεται για τους πολύτιμους λίθους της. Ο πρόεδρος της χώρας, Μιν Αουνγκ Χλάινγκ, εμφανίστηκε στην πρώτη σελίδα της κρατικής εφημερίδας Global New Light of Myanmar, ενώ εξέταζε το λίθο βάρους 2,5 περίπου κιλών στο γραφείο του. Το ρουμπίνι που ανακαλύφθηκε στην περιοχή Μονγκόγκ ήταν εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υποστηριζόμενη από το στρατό κυβέρνηση της χώρας. Το γιγαντιαίο αυτό ρουμπίνι έχει μοβ κόκκινο χρώμα με κυτρινοπές αποχρώσεις και θεωρείται πως έχει υψηλή ποιότητα χρώματος.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και ο πολυδιαφημισμένος πόλεμος της ξαπλώστρας φαίνεται πως μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου όχι μόνο των ξενοδοχείων αλλά και των δικαστηρίων. Μετά την απόφαση που πήρε γερμανικό δικαστήριο να επιδικάσει αποζημίωση σε παραθεριστή που έχασε μεγάλο μέρος των διακοπών του προσπαθώντας καθημερινά να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα. Η υπόθεση αφορά στον 48χρονο πατέρα δύο παιδιών και πιλότο από τον Düsseldorf David Eggert, ο οποίος ταξίδεψε το 2024 με τη σύζυγό του και τα παιδιά του στην δική μας ΚΟ, παρακαλώ, έχοντας πληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 7.186 ευρώ για οργανωμένες οικογενειακές διακοπές. Όπως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου στο Ανόβερο, το ξενοδοχείο επέτρεπε στους επισκέπτες να κρατούν ξαπλιώστες από τα ξημερώματα, τοποθετώντας πάνω τους πετσέτες, χωρίς να εφαρμόζει στην πράξη την απαγόρευση που υποτίθεται ότι ισχύει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση αυτή είχε γίνει αθόρυτη, καθώς ακόμη και στις 6 το πρωί δεν υπήρχε καμία διαθέσιμη θέση γύρω από την πισίνα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, τα παιδιά του αναγκάζονταν πολλές φορές να ξαπλώνουν στο πάτωμα. Παρότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας του είχε αρχικά επιστρέψει 350 ευρώ ως αποζημίωση, οι δικαστές αποφάσισαν πως τελικά η οικογένεια δικαιούται την επιστροφή σχεδόν 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε πως τώρα ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα και υπάρχει δικαστικό προηγούμενο για επόμενες πιθανές περιπέτειες εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου.

Ο Xavier Dillard ολοκλήρωσε 12.412 έλξεις μέσα σε 24 ώρες σε ζωντανή μετάδοση από ένα γυμναστήριο. Μιλάμε τώρα για αθλητή, όχι αστεία. Μια προσπάθεια που, αν επικυρωθεί, θα αποτελέσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, ξεπερνώντας την προηγούμενη επίδοση. Η επίδοσή του υπερεύει το ρεκόρ του Ενρίκε Ζαπάτα κατά 67 έλξεις. Θα ήθελα πραγματικά στα μηνύματά σας να μου πείτε μέχρι πόσες έλξεις μπορείτε να κάνετε εσείς.

0: Μπράβο, 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
6: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτη. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
7: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Έχω την απόλυτη πρόταση για σινεμά για απόψε. Θα δούμε ιταλικό σινεμά, θα δούμε το «Για σένα». Ο Πάολο, μόλις έγινε 40 χρονών, ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλτσχάιμερ. Η ζωή του αλλάζει ξαφνικά, όπως και της οικογένειάς του. Αντί όμως να παραιτηθεί, διαλέγει το γενναίο μονοπάτι να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής του, απολαμβάνοντάς την με αγάπη, δύναμη και κουράγιο. Μαζί με το γιο του Ματία και τη γυναίκα του Μικέλα, ο Πάολο επικεντρώνεται στο να δημιουργεί αναμνήσεις και να μαθαίνει πράγματα για τη ζωή στο γιο του, ώστε και αυτός να του τις μεταφέρει όταν η μνήμη του αρχίζει να εξασθενεί. Μια ιταλική δραματική ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία, σε σκηνοθεσία του Αλεσάνδρου Αρονάντιο, μια εξαιρετικά συγκινητική ταινία, παιδιά. Εγώ την είδα ό,τι πιο συγκινητικό έχω δει τελευταία. Για τους φαν του είδους, στους κινηματογράφους.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω τον Τίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια, με ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε σε αυτή την παρέα και βεβαίως με ειδήσεις από την περιοχή σας. Δεν ξεχνάτε, follow το account, τον Τίκα το Παύλα Μιλιόγλου, και οπωσδήποτε γραπτό στο γραπτό μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο ή και περιοχή από όπου μας ακούτε.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόβλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Μπράβο, 89,6.

μόνο επιτυχίες. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Πρέπει να προστατεύουμε
6: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
8: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
9: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6.
10: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
11: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
10: Στη σόγια.
11: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
10: Εγώ θέλω.
11: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
10: Χωρίς πίτα.
11: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
12: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.

0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Μες στα χαράματα.

0: Μπράβο 89,6. House Brand.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βίχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Μόνο Μπράβο, 89,6.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Γεια σας φίλοι και φίλες, καλωσορίσατε για ακόμη μια εβδομάδα, για άλλη μια φορά στο μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχει η χώρα μας και συγκεντρώνει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος θα είναι στην παρέα σας στο μικρόφωνο για να σας τα παρουσιάσει όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε. Δύο ώρες σήμερα, δύο ώρες αύριο και σας έχω πάρα πολλά καινούργια κομμάτια σήμερα, τα οποία παρεπιπτόντως μπήκαν τούτη εδώ την εβδομάδα μέσα στη 40. Μόλις τώρα ακούσαμε το καινούργιο κομμάτι του Νίκου Μακρόπουλου με τίτλο «Επίθεση». Λοιπόν, επίθεση λοιπόν στο νούμερο 40 και σας έχω και καινούργιο κομμάτι στο 39. Αχαριστία, μια νέα τραγουδίστρια, η Μορφούλα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: αναμνήσεις σε περίπτωση που. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Και από την Ανούλα στο 37 και τον Νίκο Απέργη στο 38, που μας τραγούδισε λίγο πριν το Έτσι Είμαι, πάμε στην Ατάσα Θεοδωρίδου. Τα χειρότερα θα μας τραγουδήσει βασικά τα καλύτερα στο 36.
1: Μια

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interwetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interwetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interwetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Σε πτώση το τραγούδι, αλλά παραμένει πολλούς μήνες μέσα στο ελληνικό Top 40. Καλά να περνάτε, μας είπε στο 35 το τραγούδι της Ηλίας Βρετός στη συνέχεια. Κάτι διαφορετικό. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου στο 34. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Αχ Καρδιά μου στο 33. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής του, την εβδομάδα 4 καινούργια κομμάτια παρακαλώ μέσα στη 40, που σημαίνει 4 τραγούδια έφυγαν εκτός.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Prada 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci και

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Καλωσορίζετε φίλοι και φίλες στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart από την AFPI. Είμαι ο Κωνσταντόπουλος και αυτή βεβαίως ήταν η αγαπημένη μου Κέτι Γαρμπή. Η Κετούλα μας τραγούδισε το καινούριο τραγούδι της Υποσυνείδητο, κατευθείαν στο νούμερο 30. Καινούργια τραγούδια λοιπόν τούτη την εβδομάδα, έχω και στη συνέχεια άλλο ένα. Ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Έτσι έχει μάθει, φρεσκότατο στο 29.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

δεν είναι απόν, ήταν ο απόν. Το κομμάτι είναι εδώ και παρεμπιπτόντως ανέβηκε πάλι. Ρεμπέτικο στο 27 από τον Απών. Μία θεσούλα πιο κάτω, η Ιουλία Καλυμάνη μας τραγούδισε Εξαίρεση Εσύ στο 28. Έρχεται η Λένα Ζευγαρά με τα Μαύρα Φεγγάρια. Ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, στο 26.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Μόνο μπράβο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Γιάννης Πλούταρχος. Ο μεγάλος Γιάννης Πλούταρχος παραμένει μέσα στο ελληνικό Top 40 μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τραγούδι «Δεν γίνεται» και είναι στο 25. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή παρεμπιπτόντως όλα γίνονται. Κάθε εβδομάδα ο Κώστας Ζητόπουλος, That's Me, σας παρουσιάζει τι άλλο, τα 40 τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας μας. Τόσο απλά. Έρχεται η Αναστασία στη συνέχεια. Πέρα βρέχει. Στο 24. Φεγγάρι στο

Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, στο 22 το τραγούδι της Ιουλίας. Μία θεσούλα πιο κάτω, σε θέλω παράφορα, βγήκε τελικά εκτός εικοσάδας το τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου. Εντάξει, λογικό, καθότι ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής το καινούργιο του.

κομμάτι, έχει μια λογική. Φτάσαμε κάπου εδώ, τώρα το είδα. Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η Ανδρομάχη θα μας τραγουδήσει για ένα ωραίο σούσουρο και ο Κώστας Ζητόπουλος θα σας πει περισσότερα αύριο την ίδια ώρα, γιατί καλέ πρέπει να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Προς το παρόν, ένα με πολύ μεγάλο ευχαριστώ βασικά που ήσασταν εδώ 2 ώρες μαζί μου. Αύριο και πάλι μαζί με την FBI για να ακούσουμε από το νούμερο 20 μέχρι ποιο θα είναι το κορυφαίο κομμάτι τούτης εδώ της εβδομάδας. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

Κρέπειν απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σφέγω. Νούκα, φρακάσω. Νο αελίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, -30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, -25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
6: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
7: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
8: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτη. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
9: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
6: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
5: Μπορείς να ξεφύγεις.
6: Κανείς δεν ξεφεύγει.
5: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
6: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
5: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
6: Ήρθε η ώρα.
5: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
1: Τέλεια! Καλύτερα από ποτέ!
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
1: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους? Θα σταματήσεις να μου λείπεις? Θα βγεις από το μυαλό μου? Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.

0: εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
7: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Palladium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palladium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος.

0: όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή.

0: ποδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
4: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
5: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
6: Μπράβο, 89,6.

0: bravofm.gr.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω.

0: 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: Πρέπει να προστατεύουμε
6: όλα τα θαλάσσια πλάσματα!
7: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
8: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
9: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.

0: Μπράβο 89,6.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
0: Μπράβο, 89,6.

0: κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.